0: ισού ο τεο μάγα τι ήταν ο γητού χώπα. Έτσι λέει ο τόνα, τα αγνημένη ο τώρα άπαρ. Τα άπαρ λέει ο πάνω κύριο του. Ο τεο με τι έτσι τα αγνημένη του. Ο τάμα ο γεμένη γητή γαρά.
1: Αμέν.
0: Ο τεο μάγα λέει ο τεο μάγα λέει. Είμαι ο τόμο νεκρό του είτε το μάν. Είναι ο άμα.

0: Μακούνου για να του δεις. Φράγατο, ταμάτω, ταμάτω, μάπου. Πίνει η κύριο με το μότχα, και τα γάιρα ρε τεβάγε του ρε τη λίρα ομά. Είσαι και κόη για να του δεις, το ούρι μου μάρο ρόνο. Τα πούνουι. Μου για να του δεις. Παρούνου για να του δεις, το είσαι ουσίματα. Κυρίνο, ώρα, το μάνα του, η μου για να του δεις. Και φεράχα το μάβο ή με νητράτιο το τα χουτούχαν να χουτούχαρε το να χαπήρε πήρε τα ανάνο κυρίρο το ομάνα του έτσι εκεί άι κυρίρο χορτώ το ουαχτάι νου αι άι η ράβη το ουάνο ανο άρουχα τότε τα ματανή και φεράχα το μάβο ή Ιησού κόβε το χαπήρε πήρε τα μάω άνο κυρίρο μάω ή τράβιν ινού. Η καρέλη νάου γυρίστα. Για του αόρατα, μα του εγαμούρινε. Ο κόη γυρίστα. Και όχι μα είναι η κόη, τα πάει μα του διτούρα. Τενάει τη γαμάνι η κόη γυρίστα. Η Ιησού τα που έ. Καρόμα ένα η τάμα του φούρη τα τερμάρανε. Αχακούρεμα η τάμα του άρα η Ιησού. Εγώ το γράμμα του Ιακού Ιησού τι είναι η τλάτα γουά του. Αμένε.
1: Αμένε. Αμένε με τα κοιμάτα, τα βινωτέ του, το χωρούω. Χωρούω τη έρμα, τη αχάτσινα, το χωρούω τάτο, έρμα κύριο μου τάτο ράτιο, νο το τάτο. Ήταν με τα κουκάριν, αχαρογολογωμένοι. Τραγώ και το τουρμα και το χωρούω, με καρικούρου και αχάρανε τη ιερά, με άποπο, τραγώ. Ita turun mati itu ikhuru, ya pa ikhuru ki akran mati meita ki, ya ko kamu ikhuru kita ikhuru untuk ada. Epera kato kita anu kato to, cikang ada tay. Orang maya tu te tiaro atau tato radio, tato ichi tangan ta ya I tokoro an. Kya ko tu kato to ikhuru orang maya ibu awak, kya kamu tu kamu itu ikhuru tu kato to, kya nu orang maya tu te tato turun te check ikhuru tu kato to, mana kato kato tanya ni umai, tato turun ya tato. Irungo to tato te oranga mitaki e paraka to nurungo te oranga kopo panure to avire te tu. God bless. Have a. Akarama to te radio, have a happy day. Yeah.
0: Tarawa. Thank you, Ruturu. Thank you, Atubak. Thank you, Rarnui. Oto e tare marema meni e maunu e tracio. Thank you. Thank you, Atubak.
1: Mitaki dira. Ya korban, nanti kita ada kukan ini kalau kau main, tato rajo, tenaga tenaga kau itu mana kau tato di kita ni ada kita tato ini kau ni, peni kau itu orang kau, kau kita tu kau kita tato kah tato ini kau ni, mesti ada tu, itu ya tani tio kita pakai ni, mana mana mana tadi time kita tu itu tengah terajo, perakat kau kirim lagi, hari kau tengah terajo, tak kita kau kirim tu kau muda, terawak kau itu kita tato kah tato. Agama tato radio dia tato ni dia tato eriki mu itu orang itu itu popong tani tene tak kira kita kahatang ya kau marai jadi itu poru itu poru kato to popong ya kiri kita itu territory ne no kau tu kato to aku ni itu orang lima kita orang kau kau mau kirim itu radio. Kau tika rere rau kau tiri tua tu pemainan kita tu kato tu, mekaira tu kira tu tiri papa, kaira tu kira tu tiri papa, mekaira tu kira tu tata tu rio rai, kaira tu kira tu tata tu rio, wah topo iya kita ingo tiri program mu, erik mu, ini, kau tahu tiri apa mereka tu, kau yang nurung itu tu tua, nanti tua ya, mekaira orang kau tu tak orang orang mai, kau kau rai, aku ni tiri itu orang lima, kita orang itu iya. Nde tetu tero ki ko to kato to te tuanga to tata to program ti ya tiana ta yoro ka ro ro me ko to ata papa ka kiti kiti to kita to kato to no ti ya to to te kare ki mo ne tetu tero tera mai ka ro ro mo ri ti ma imene e yarta kita to kiru to te tuanga ru tata to program